Πέτα μου, κατήτα, εδέ ούμα. Που τρέγκο για βέντες, δω τι τα με σούμα. Σε τι γιατί, εγώ μια μούν. I am perfect. Κουσάστο, αμουθούα. Εγώ για βέτα, δω τι τα με σούμα. Τι αιωνίκια, αστούα τα ούμα.